0: μόλις το μάθαρο μετά σου τούλι μην ωραία Βερόνα κασμέτες Πακιστάν σαν κρατήρα τι ρε μου πας σε Βερόνα τι να πας
1: Δεν ήθελα να ζήμαι ο ζεμάρος τέχνα τούλι μην ωραία Δεν Βερόνα κασμέτες Πακιστάν σαν κρατήρα μου πας σε Βερόνα τι να πας
2: Ασσαλάμ αλαικούμ κρανή ορίζιν κου Ζήμ ο ζεμάκανικ σε τζένα τότε δε πάρε χατέν ρηχτία Δεν Βερόνα σαν κρατήρα μου πάρε
3: Δεν μας αφήκ ραμάν σε πίκ Ζαμά τα λόπ δεφαϊκές τώρα δει Ο ζεμάλα τώρα πατούλ μην ωραία Δεν Βερόνα σαν κρατήρα μου πάρε